0: είναι Dini. Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούσπι με τέσλος Έντελαν Σβάμι. Ζέρμα σαν Σβάμι είναι το πούστο το βιβλό σε μπόλς. 13 μινούτο 11 είχε. Λέει πως δράω η Ζραντιζέλα, ο Ζικόλιτσε Μάρι Μπόρα. Πως λούσαμε ο Σάκδαν. Μη μπιμέλ πα ενώ στάρω. Μη μπιμέλ τόλα. You're my heart, you're my soul. I keep it shining. Σκούπα είναι πέρα μου να μπω στο κλάσμα σε στάρτ ένα εντάλε πριν The Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Νίτσι πετέ έναν 300 που μπαίνουν βάσε SMS.
1: Radio 1 είναι ματιά σλούσε.
2: Ο Ντεσέτιχ Ντοτβίχ.
1: Μίσκο εν πίντορ στα κουτ γκρόμ in στρέλα.
2: Πάω να ενεργεία. Ιν σαμό πάρ σε κουν να ράζαν.
1: Τβάει απολύτνα ο σβεζίτεο. Μίσκο εν πίντορ. Ο Ντοτβίχ το σέστιχ που πόουδαν να Radio 1. Покровител.
3: Бомо срещали кикца?
1: Севеда!
4: Обишите кикчево дежело Украински гори, кир вас чакајо јунаки, скривни предори и права правлична пустолошина.
2: Радио Ена Штајерска.
5: Adria Center Novo Mesto. Продаја ин сервис автодома утер почитничких приколиц Adria.
6: Domaće in sveže u prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Tako te imam rada.
9: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
10: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
11: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
12: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
13: Avtostekla pavo, pavo.
14: Nič 4, nič 600, 600.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, Janez, dvojka danes.
15: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
17: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Mizarstvo ognjen.
19: Želite pohištvo po vaši meri?
18: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.